0: Σμέκο, άκουσα μη πλανέ. Χαρίκ, είσαι κι άκαρνε. Χαρίκ, απανέ. Ρέιουε, σαν τσκαρούκα. Σαν τσκαρκαρλό, σαν μέσα μη πλανέ.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।